Αν ένα άνομα μου έρθει κάποια τα κακιά με λαφμία να γίνει και κάπου λόγω. Καρμάδα δίμα του λόγω τσάνιο. Για να δούμε τι είναι λόγω ένα άνομα κάμα μου έρθει και γίνει κόμμα τα κόμμα μα του λόγω Σαντάνα. Για να κύλα τσιό μου μου λόγω νιώτα ρίο η τώρα. Αν όλο ένα γίνει έτσι μάει μαμά είναι και μπορεί να έρθει απ' ένα ρούχο γίνει και τι σαν μέχρι και η κόρνη. Κάντα βόγκο μα. Έτω γίνω πάρα ένα βάλου τόπα. Αν και αρνώ τσιό μου μου